0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ποτοσί.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρούζ.
3: Ερμπόλ Λαπάς.
4: Δε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red Ερμπόλ.
6: A partir de estos instantes, permítanos acompañarles con grata compañía musical. Bienvenidos a Ερμπόλ Musical.